0: Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
2: έτσι.
0: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
3: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
5: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
3: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
5: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
5: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
3: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
5: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
3: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
5: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
3: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
5: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
3: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
5: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός. τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
3: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
5: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
3: Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
5: Σωστά,
3: είναι που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
5: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
3: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
5: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
3: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
5: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
3: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
5: Σωστά.
3: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
5: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
3: Μάλιστα.
5: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
3: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
5: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
3: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
5: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
3: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
5: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
3: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
5: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν είναι κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη υπεύθυνη δήλωση.
3: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
5: Τώρα, αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
3: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
5: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα, mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
3: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
5: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Mm. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
3: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
5: Σωστά.
3: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
5: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
3: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
5: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου, mm-hmm. για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
3: Μάλιστα. Πάντως, αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν εξαρτάται αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
5: Σηματιστές να συντηρήσει.
3: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
5: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
3: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαμαθιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού? Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαμαθιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρτελ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κεντρικό στόχο, η ώρα είναι 3:30. Την διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη,

0: που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η
2: ώρα είναι 3:30.
0: Την διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον σακχαρώδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και

0: μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα κοινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Την απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπης Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα? Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.

0: δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, Κατάφερε να τερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Σφεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αλληπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πως οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή για τον χώρο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες στο σχολείο είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9
0: ακούτε
1: την
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξήχθη το διασυλλογικό κοτάκτημα ανδρών γυναικών 4. Και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1.500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1.500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, Κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
3: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινε Απόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
4: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
3: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
5: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
3: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
5: Χρειάζονται, σίγουρα.
3: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
5: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
3: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
5: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
3: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
4: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
3: Σημάνω.
5: Με μένα το πράγμα που, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα πηγαίναμε, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
4: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
3: Σύμπανο.
5: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
3: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
4: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
3: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
4: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
3: Εσύ, Μάνο.
5: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
3: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
4: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
5: Εγώ στην οικογένειά μου.
3: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Και ο προπονητής του λόγου.
4: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
3: Μάνο.
5: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμιδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρανικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
3: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
5: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
3: Τον Κρεούζη.
5: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρανικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρανικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
3: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
4: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
3: Σημάνω.
5: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ σαρνικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
3: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαρνικό στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
6: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
7: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
8: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ιας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρως πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάρμπλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Αίγινας, με όμορφο πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες υπολείπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβες του Κλειστού Εύα Πετροχίλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαλονικού στον αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθρων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
9: ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δέκατη έκθεση και είναι το δέκατο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
10: Δέκατη.
9: Είναι η δέκατη έκθεση μέσα στα περίπου τρία χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
10: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
9: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
10: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
11: Τρεις λέξεις μπορώ.
10: Όσες θέλεις.
11: Τα υπόλοιπα.
10: Εντάξει.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
10: τους έγκριτους.
11: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
10: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
11: Όχι,
10: δεν θέλεις.
11: Παναγίδε, εκπέμπει.
10: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
11: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
9: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
10: Είναι εκτός Αιγίνης.
9: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
10: Την είδαμε, εδώ είναι.
9: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
10: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου
0: ακούτε
10: έχω κάνει
0: το ραδιόφωνο
10: τα
0: του Aegina Portal.
10: Και παραπάνω
0: η ώρα
10: για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που

0: Δικαιωτέ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει. Θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μια μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που ακριβώς δείχνουν,
1: Είναι
0: έτσι,
1: καινούργια πράγματα.
0: δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλι και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για
1: Ακριβώς.
0: παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο, και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: Να είσαι
0: πολύ.
1: καλά.
0: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων
1: Ευχαριστώ
0: μας.
1: πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στοιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε

0: Μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
1: Παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέλο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
3: Ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι.
0: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
2: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
2: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
2: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
2: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
2: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
2: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
2: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
2: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
2: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
2: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
2: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
2: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
2: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
2: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
2: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
2: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπέδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
2: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
2: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
2: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα καθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα καθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
2: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
2: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
2: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργετικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
2: σχηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
2: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την όσο της Άνιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
5: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον αιγυαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.

0: την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκτασης 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17 ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μία πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως. Κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάρουμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθη οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα πηγαίναμε, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλήσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαλονικό τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας. Και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις. Και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής. Και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο, κλείνοντας, ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς, σε όλα τα τμήματα, θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημανώ.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο Σαλονικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαλονικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όρο αμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας.
1: Ακούτε αυτά το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του 5:30. Προπόνητη της ΑΕ Σαρονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε του Λαμόντα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ιας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός

0: Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων, των δύο γειτονικών νησιών, διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαλονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχο στο τάρβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας, με όπλο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάνη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάνη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσωμης αποστολής του Σαλονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάνη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάνη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή

0: ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις που
2: όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε, το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε, εκπέμπει τον κύριο.
2: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
6: Οπότε θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
6: θα κάνουμε.
5: Παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
6: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
6: Ναι, ναι.
4: Βέβαια.
5: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
6: έτσι.
4: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
6: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
4: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοίς κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
8: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
8: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
8: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
8: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
8: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
8: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
8: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
8: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
8: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
8: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
8: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
8: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
8: Σωστά.
0: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
8: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
8: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
8: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
8: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
8: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει
7: δόμηση. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μάλιστα.
7: Η ώρα είναι.
0: Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
8: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσο αφορά τα καθάριστα οικόπεδα, και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
8: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
8: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα, και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο, και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
8: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
8: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
8: Η Αίγινα, λόγω των λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ. Να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
8: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
8: τα σηματιστές να συντηρήσει,
0: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
8: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαμαθιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
9: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, που πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης. οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
10: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λαλτομεία της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές.

0: την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντορίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκτηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκτηση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48 δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μία πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη Μικτή Πειραιά, τον K16, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα πηγαίναμε, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλήσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με το Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
1: Ακούτε Μάνο, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
4: Δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα με μηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον με μηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Συμμετείχε με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζω. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαλονικό τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις, και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής, και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο, κλείνοντας, ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης.

0: σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
1: Σημανό.
2: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νίμαρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο αρνητικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
1: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αονικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μια ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτή την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία, με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δείξεις γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα.

0: παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμορφο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαροί βολεϊμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του σετ την Εχταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα κρέα Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννης στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις εγώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση, και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια.
1: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
2: έτσι,
4: με τις παρέες, με τα κινητά,
2: έτσι,
4: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στο λιμάνι της
6: Αίγινας, η ώρα είναι
0: 7. Έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 2 νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Σφεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
5: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57-86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5-01 και 2-17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31-01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1-18-89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
6: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Έγινας βεβαίως. κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός, ο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
7: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
6: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
8: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
6: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
8: Χρειάζονται, σίγουρα.
6: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
8: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
6: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθε οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
8: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
6: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
7: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
6: Εσύ, Μάνο?
8: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
6: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
7: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίκτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
6: Σύμπανο.
8: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
6: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
7: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίκτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
6: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
7: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
6: Εσύμανο.
8: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
6: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
7: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
8: Και εγώ στην οικογένειά μου.
6: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
7: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
6: Μάνο.
8: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
6: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
8: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
6: Τον Κρεούζη.
8: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
6: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
7: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
6: Σημανώ.
8: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
6: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
9: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
6: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕ Σαρονικός, το K16, του Θανάση τον Πακόμητρο. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.

0: για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων, των δύο γειτονικών νησιών, διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχο στο τάρμπλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας, με όμορφο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσωμης αποστολής του Ανικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενήτη καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7:30. Στην
2: Ακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026, αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
4: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
5: 10η.
4: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
5: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
4: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της

0: Και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμονες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Τερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
1: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Όσες
1: θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
2: Όχι,
1: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα που παίρνει την πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα, δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει

0: είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό, και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο, και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει, εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω, είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε, δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε, γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η Σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30-35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι
1: με τις παρέες, με τα κινητά,
3: έτσι
1: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
1: πολύ.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
5: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πείσει καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
5: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
5: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
5: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
5: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου, και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
5: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
5: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
5: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
5: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά.
5: Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
5: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
5: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
5: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
5: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
5: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
5: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα στην περιοχή.
5: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
5: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
5: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
5: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
5: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
5: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
5: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
5: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα τις δύο περιοχές, ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
5: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα μάλιστα είναι. Πάντως αυτά 8. Που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
7: τα σχηματιστές να συντηρήσει,
5: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
5: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
4: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
5: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
8: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.

0: σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λατομεία της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου σε αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκτασης 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17 ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας. με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να του αφιερώσω, επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ότι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίκτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, πάντως. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημανώ.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο αρνητικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αρνητικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Πακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Έγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο

0: δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαλονικός, το K16 του Θανάση τον Πακόμητρο, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα, και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ιας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφεραν να κλειδώσουν ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες υπολείπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαροί βολεϊμπολίστες της Ιας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσωμης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ιας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ιας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
5: Βέβαια,
2: είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
6: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
5: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
8: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
8: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
8: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
8: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
8: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
8: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
8: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
8: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Ένα ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
8: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
8: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
8: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
8: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
8: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
8: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
8: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
8: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
8: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
8: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο, να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
8: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο. Θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
8: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
8: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
8: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
8: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
8: Η Αίγινα, λόγω των λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει το οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
8: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή ή κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
8: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
8: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύσης Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
6: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για τον ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό τον διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
7: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.

0: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAV Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕ Σαρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕ Σαρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕ Σαρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός, ο ουδέτερος της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθε οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σε πάνω.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα και στις θέσεις μας που παίζανε, ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Θα σημάνω.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του Λόχου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο κόουτς Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια ήταν

0: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14 και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
1: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό είδαλμα.
2: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
1: Σημάνω.
0: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
1: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις

0: να το τρέξει το όραμά σου κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρο, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχο στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει αστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεϊμπολίστρες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσωμης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει, όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία. Ναι. Τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Θα τα δούμε μαζί.
1: Η ώρα είναι 10.
6: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά,
4: έτσι.
6: Με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος. Thank you.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εκτενές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου αδικοχαμένου ναυτικού και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή για τον χώρο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινή ωφελία στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026, εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών Με στόχο την κατασκευή του μνημείου, το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρο.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως. Κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμητρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να του αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος. ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο, θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο?
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι, είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και ένα, η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Αίγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Αίγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζω. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ στο Σαρωνικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό στο τμήμα το ΚΑΠΑ 16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, Και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συναίσθημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτή την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπόνητη της ΑΕΣ Σαλονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάρμπλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφεραν να κλειδώσουν ουσιαστικά τις κερδίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 10:30. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβες του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στον αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθρων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη.

0: γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Τι να σας πει για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τις λέξεις που
2: όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: στους έγκριτους.
3: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Είσαι
2: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ Το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για

0: Εμένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγγελία από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στη βαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι
1: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
6: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk
4: το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
6: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
5: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
6: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
5: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
6: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
5: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
6: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
5: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
6: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
5: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
6: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
5: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
6: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
5: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
6: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
5: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
6: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
5: Σωστά,
6: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
5: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
6: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο?
5: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
6: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
5: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
6: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
5: Σωστά.
6: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
5: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
6: Μάλιστα.
5: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
6: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
5: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
6: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
5: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
6: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
5: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
6: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
5: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν είναι κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
6: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
5: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
6: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
5: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
6: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα καθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα καθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο διάταξη του Έγινα Πόρταλ.
6: Φιλά, τώρα είναι,
4: η ώρα είναι
6: πιο συγκεκριμένη. 11.
5: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
6: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Έγινα.
5: Σωστά.
6: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Έγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Έγινας?
5: Η Έγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος Έγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
6: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
5: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
6: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
5: σηματιστές να συντηρήσει.
6: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
5: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
6: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
2: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εκτενές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκτηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκτηση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕ Σαρωνικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕ Σαρωνικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος. ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά, δηλαδή γίνονταν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός, η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθε οικογενής, χαφ και εξτρέμ. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των στόπερ, των μπακ, των αμυντικών χαφ?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Σημανώ.
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο, δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Συμπάνω.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύμανο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μεικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του Λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμιδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμιδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμιδόνες με τον Βαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο κόουτς Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και σε δομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11:30. Τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, Και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές,

0: τόσο πολύ που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος αλλά και τα δύο παιδιά που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχο στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όπλο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες υπολείπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλο του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαροί βολεϊμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσωμης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να

0: δείξουν από κοντά τα κορίτσια της Σίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενήτη καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγενήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τις λέξεις
5: που όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι ήταν, είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε. Εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που ακριβώς δείχνουν, έτσι,
8: καινούργια πράγματα.
4: Δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδιοτογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδιοτογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό. Και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30, 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
7: Παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
7: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
8: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
9: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
2: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
9: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
9: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, mm-hmm. μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι 12.
9: Προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Mm-hmm. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες. Είναι 1, 2, 3. Είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
2: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
9: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
2: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
9: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
2: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
9: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
2: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
9: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
2: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
9: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά, άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου, οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
2: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
9: Σωστά.
2: Και τα λοιπά, είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
9: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
2: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
9: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
2: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
9: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
2: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
9: Σωστά.
2: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
9: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
2: Μάλιστα.
9: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
9: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
2: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
9: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
2: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
9: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
2: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
9: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
2: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
9: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
2: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
9: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι... Να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
2: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
9: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
2: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
9: Σωστά.
2: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές, ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
9: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
2: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ. να πέφτει το σφύριγμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
9: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί τη συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
2: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
9: τα σχηματιστές να συντηρήσει,
2: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
9: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
2: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύσης Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόπη Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
2: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκτασης 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48 δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Έγινας βεβαίως. Κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός, ο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Πανηγυρίζεται.
0: Η ώρα είναι.
2: Πώς ήταν γενικά
0: 12:30.
2: Για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος. ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά, δηλαδή γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός, η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σημάνω.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόγραμμα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικρής.

0: άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
1: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
2: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
0: Και εγώ στην οικογένειά μου.
1: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και ένα, η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
2: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
1: Μάνο.
0: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
1: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
0: Ναι, πάντως. Και τον Σωτήρη.
1: Τον Κρεούζη.
0: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
1: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
2: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
1: Σημάνω.
0: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νιμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ στο Σαρωνικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
1: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία,

0: τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος, για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής. Λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε τέσσερα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη κι αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρο, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα. Και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ιας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάρμπλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας, με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβες του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ιας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στον αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ιας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ιας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαβατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Αιγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Έγινας βεβαίως. Κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
4: Δηλαδή γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ πλήρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο, δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόγραμμα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ Μάνο?
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Αίγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Αίγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο Σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μια ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συναίσθημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπόνητη της ΑΕ Σαλονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχο στο τάρμπλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όπλο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθρων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
6: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
7: 10η.
6: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
7: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
6: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
7: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
8: Τρεις λέξεις
7: μπορώ. Όσες θέλεις.
8: Τα υπόλοιπα.
7: Εντάξει.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
7: τους έγκριτους.
8: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
7: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
8: Όχι,
7: δεν θέλεις.
8: Παναγίδε,
7: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
8: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
6: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
7: Είναι εκτός Αιγίνης.
6: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
7: Την είδαμε, εδώ είναι.
6: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
7: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
9: Ναι.
7: Και έτσι σε πολύ λίγο θα
0: ακούτε
7: έχουμε μια
0: το
7: σειρά
0: ραδιόφωνο
7: από
0: προγράμματα
7: που θα μας τα πει.
0: Νεκτάρι,
7: ευχαριστούμε πάρα
0: μία
7: πάρα
0: και
7: πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
9: Πολύ.
7: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
9: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
10: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
9: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
7: Οπότε θα έρθω να κάνω.
10: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
7: θα κάνουμε.
10: Παρουσία.
9: Ξέρετε τα...
10: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
7: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
10: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
7: Ναι, ναι.
9: Βέβαια.
10: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
9: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
7: έτσι.
9: Με τις παρέες, με τα κινητά,
7: έτσι.
9: Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
7: Έτσι.
9: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου,
11: να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε

0: Είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
1: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
1: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
1: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
1: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου, και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
1: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
1: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
1: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια,

0: Σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
0: Σωστά.
1: Και που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
0: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
0: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
0: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντοτε ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
0: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
0: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
0: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
0: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσο αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
0: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύση μήλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
0: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
0: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
0: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
0: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
0: τα σηματιστές να συντηρήσει,
1: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
0: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν. ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους σακχαρώδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
2: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εκτενές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο
0: από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαβατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: διαιτητή? Ναι, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος. ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο. Και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Σημάνω.
4: Με μένα, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζιαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Αίγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Αίγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζω. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ στο Σαρωνικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, Και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτή την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπόνητη της ΑΕΣ Αρονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα. Και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων, των δύο γειτονικών νησιών, διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάρμπλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας, με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφεραν να κλειδώσουν ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβες του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
6: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Η ώρα είναι
6: 2:30. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
8: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
6: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
9: Να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
10: Τρεις λέξεις
9: εγώ. Όσες θέλεις.
10: Τα υπόλοιπα.
9: Εντάξει.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
9: τους έγκριτους.
10: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
9: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
10: Όχι,
9: δεν θέλεις.
10: Παναγίδε,
9: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
10: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
6: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
9: Είναι εκτός Αιγίνης.
6: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
9: Την είδαμε, εδώ είναι.
6: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
9: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί. Είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της αυτογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος,

0: τέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό. Και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες.

0: μόνος, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
0: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
0: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
0: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
0: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
0: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
1: πολύ.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
5: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πείσει καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
5: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
5: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Mm-hmm. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
5: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
5: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
5: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
5: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
5: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
5: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά,
5: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
5: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
5: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
5: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
5: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
5: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
5: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
5: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
5: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
5: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
5: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
5: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
5: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα καθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα καθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
5: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
5: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
5: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
5: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
7: τα σηματιστές να συντηρήσει,
5: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
5: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Έγινα. Η ώρα είναι.
1: Ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρώδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση επαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος. ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά, δηλαδή γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός, η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο. Και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικό. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Σημάνω.
4: Με μένα, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζή Αλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο, δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλη. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσει και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσημάνω.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Αίγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Αίγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, πάντως. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και δρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό είδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ στο Σαρονικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικό στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, Και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συναίσθημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Τους αξίζουν τα καλύτερα.
0: 3:30.
5: Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπόνητη της ΑΕΣ Αονικός, το ΚΑΠΑ16 του Θανάση του Μπακόμητρου. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των ΚΑΠΑ16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε του Τελαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ιας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Τελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας, με όμορφο πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ιας Καμαριάνη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάνη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του σετ την Εφταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ιας Καμαριάνη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Τελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ιας Καμαριάνης στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτηλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος

0: Τις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις μπορώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε,

0: το λέτε. Και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Να. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο, Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσε.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι.
1: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
1: πολύ.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρου Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικό συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Σφεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκτηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκτηση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή για τον χώρο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκτασης 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγαίου. Το ραδιόφωνο του Αιγαίου. Ακροατές, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1.500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός, ο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας, κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθε οικογενής, χαφ και εξτρέμ. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των στόπερ, των μπακ, των αμυντικών χαφ?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο. Και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Σημάνω.
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόγραμμα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλό σου ότι μπορεί να ακολουθήσει και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύμανο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του Λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμιδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμιδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμιδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και σε δομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background. Οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
4: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία, με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της μεικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη κι αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας,
5: ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαλονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα. Και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
6: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρωνικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας, με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρωνικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεϊμπολίστρες της Ίας Καμαριάνη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάνη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρωνικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τίτλου σε την Εχταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα κρέα Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρωνικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάνη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάνη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
7: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με τον Νίκο Πτερούδη. Η ώρα είναι 4:30. Και που ο Γιάννης Αρμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις.

0: επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: είναι έτσι ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
0: πολύ.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πείσει καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
6: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
4: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
6: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων?

0: από τη, αυτή τη δασική έκταση.
1: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
1: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
1: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
1: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
1: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
1: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
1: Σωστά.
0: Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
1: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
1: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
1: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
1: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
1: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
1: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
1: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσο αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
1: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
1: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
1: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
1: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
1: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
1: τα σηματιστές να συντηρήσει,
0: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του Ειδικού Δημοτικού Αίγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσερωνικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις.
2: 5.
3: Δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Αίγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Αίγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Αίγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρου Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγία όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα κοινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλήσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμιδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμιδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Σωτήρης. Στους Μυρμιδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζω. Και το Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας. και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις. Και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής. Και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο, κλείνοντας, ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς, σε όλα τα τμήματα, θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος, τη Super League, είτε και του Champions League, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη μεικτή που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα.
5: Τους αξίζουν τα καλύτερα.
0: 5 και 30.
5: Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
6: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμορφο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες υπολείπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά

0: της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη, αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
1: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
0: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει, γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάης.
1: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Τρεις λέξεις.
1: Όσες θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε, το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
2: Όχι,
1: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντογράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι

0: Ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγγελία από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
0: έτσι,
1: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
5: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
5: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας.
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
5: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
5: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
5: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα. Τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
5: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
5: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
5: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
5: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά,
5: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
5: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
5: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται
6: ακούτε
7: δασική.
6: Το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει 6. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
5: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
5: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
5: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
5: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
5: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
5: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
5: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
5: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
5: Για να περιοριστεί η καύση μήλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
5: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Mm. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
5: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
5: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
5: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
5: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
7: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
5: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
5: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπη Τσαπανίδου και Διονύσης Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου. Και ο Καλαματιανός Διονύσιος, η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μικροσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
4: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη, με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
5: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
8: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.

0: δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν συσχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑ Λέγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑ Λέγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρου Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτη, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός, ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Σφεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκτηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκτηση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μία καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμία, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Έγινας βεβαίως. Κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
2: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάρουμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
1: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
3: ποιητή? Ναι, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
1: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
3: Χρειάζονται, σίγουρα.
1: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
3: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
1: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
3: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
1: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
2: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
1: Εσύ, Μάνο?
3: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και
4: ακούτε
3: θέλει
4: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η
4: ώρα πρόγραμμα. Είναι
3: δηλαδή
4: 6:30.
3: Θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
2: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
1: Σύμπανο.
3: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
1: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
2: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
1: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
2: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
1: Εσύ, Μάνο?
3: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
1: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
2: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
3: Και εγώ στην οικογένειά μου.
1: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Αίγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
2: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
1: Μάνο.
3: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Αίγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
1: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
3: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
1: Τον Κρεούζη.
3: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
1: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
2: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
1: Σημάνω.
3: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο Σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
1: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος, για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας.

0: όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του.

0: Θεσσαλονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του Χριστού της Αλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμορφο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του Κλειστού Εύα Πετροχίλου. Οι νεαροί βολεϊμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσωμης αποστολής του Σαλονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτη με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

0: η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1.500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1.500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την
1: Ακούτε
4: αρχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Να πηγαίνουμε από την Έγινα.
1: Η ώρα είναι.
4: Να προπονήσεις όλα αυτά. Να μένουμε και στον Πειραιά. Να κάνουμε και σχολείο πολύ. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει. Χρειάζονται θυσίες.
4: Χρειάζονται σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζή Αλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σε πάνω.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλη. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα, είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα. Έγινας η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρας. Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, πάντως. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των χώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημανώ.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11, ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά, το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μια ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτή την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
6: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
7: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόντα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο έγινε απόρρητα, αλλά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
8: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
9: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
8: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
10: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
11: Τρεις λέξεις μπορώ.
10: Όσες θέλεις.
11: Τα υπόλοιπα.
10: Εντάξει.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έλληνας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορα καλλιτέχνη. Όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο.
12: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
9: τους έγκριτους.
12: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
9: Εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
12: Όχι,
9: δεν θέλεις.
12: Είσαι
9: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
12: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
13: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
9: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
13: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
9: Την είδαμε, εδώ είναι.
13: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας...
9: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα, μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα, να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται... με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με... αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλι και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα.
9: Χαρούμενοι που
1: η ώρα είναι
9: αυτό.
1: 7
9: και
1: 3.
9: Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
14: Ευχαριστώ πολύ.
9: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
14: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
13: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
14: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
9: Οπότε θα έρθω να κάνω.
13: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
9: θα κάνουμε.
13: Παρουσία.
14: Ξέρετε τα...
13: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
9: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
13: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέλο πίσω και στη Φωτεινή κάτσα.
9: Ναι, ναι.
14: Βέβαια,
13: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
14: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
9: έτσι.
14: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
9: Έτσι.
14: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
14: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
2: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
2: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
2: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νίκολα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
2: Σωστά. Ο καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν

0: φοράω όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
0: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
0: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
0: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
0: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
0: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
0: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
0: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
0: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι

0: βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
0: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να έχουμε να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
0: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
0: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
0: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
0: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
0: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
0: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023 η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική mm. και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Mm. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
0: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
0: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει το οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος. Δηλαδή αν εξαρτάται αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
0: Τα σχηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
0: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόπη Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους ακαθαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την αστική μικροσκοπική εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι Διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι Διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για την καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
1: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση,
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 8. Σοβαρές φθορές, όπως καθυζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των θαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τρεγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάρουμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας, κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθη οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο. Και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Σημάνω.
4: Με μένα το πράγμα που, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόγραμμα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίκτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλό σου ότι μπορεί να ακολουθήσει και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα. Έγινας η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο?
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας. Και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις. Και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής. Και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο, κλείνοντας, ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς, σε όλα τα τμήματα, θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και δρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο Σαρνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρνικό, στο τμήμα το K16, που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαλονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
6: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεϊμπολίστρες της Ίας Καμαριάνη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάνη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθρων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάνης.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8:30.
6: Να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάνης στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
7: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις μπορώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της

0: από την άβρα του Μόραλι και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.

0: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
0: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
0: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
0: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
0: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύς και στη Φωτεινή Κάτσε.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
0: είναι έτσι ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
2: έτσι,
1: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
1: πολύ.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πείσει καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
6: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
4: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
6: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
6: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Mm. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
4: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
6: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
4: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
6: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
4: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
6: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
4: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
6: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
4: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
6: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
4: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
6: Σωστά.
4: Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
6: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
4: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
6: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
4: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
6: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
4: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
6: Σωστά.
4: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
6: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
4: Μάλιστα.
6: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
4: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
6: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να έχουμε, να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
4: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
6: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
4: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
6: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
4: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
6: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού, και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
4: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
6: Τώρα, αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
4: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
6: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
4: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο, και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
6: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
4: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
6: Σωστά.
4: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
6: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
4: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
6: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
4: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
6: τα σηματιστές να συντηρήσει,
4: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
6: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
4: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόπη Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο Διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
4: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
7: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
4: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λατομεία της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρου Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση επαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Εγινίτες, δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: ποιητή? Ναι, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επιθετικογενής, χαφ και εξτρέμ. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των στόπερ, των μπακ, των αμυντικών χαφ?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλη. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ, αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7
0: ακούτε
4: τουλάχιστον.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Ξεκίνησα στο Σαρονικό πριν 3 χρόνια.
0: Η ώρα είναι
2: 9:30. Με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις. Και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής. Και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο, κλείνοντας, ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς, σε όλα τα τμήματα, θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημανώ.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο αρνητικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αονικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία, με τη μεικτή που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, τον Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
6: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.

Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλία τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όπλο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει αστικά τις κυριανοκίτρινες υπολείπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες της Ίας Καμαριάνη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάνη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα

0: να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαωνικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλειος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής Σαωνικού στον αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρτα, αλλά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στην στον Νίκο τον Δερούδη, που είναι ο πρόεδρος της

0: αποθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Χοντογάλης.
1: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Τρεις λέξεις
1: εγώ. Όσες θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Χοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
2: Όχι,
1: δεν θέλεις.
2: Παναγίδε, εκπέμπει τον κύριο.
1: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Χοντογράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει
3: Και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί. Είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
1: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
0: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
1: θα κάνουμε την
0: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
0: Και εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
1: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
0: Και ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
1: Ναι, ναι.
4: Βέβαια,
0: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
1: έτσι,
4: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάσταση στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρου Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επιστήμη.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Στη δημοτική κοινότητα Μεσαγρού.
6: 10.
5: Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες αποψήλωσης των θαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελεστεί, θα εκτελέσει, με συγχωρείτε, εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Έγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινή ωφελία στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026, εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Αιγινίτες, δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός, ο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπαιο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας, κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο. Και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Σημάνω.
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόγραμμα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλό σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύμανο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Αίγινας, η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Αίγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Βαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές, απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αρονικός, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπόνητη της ΑΕΣ Σαλονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
6: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
6: Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
7: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
8: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
9: 10η, 10η.
8: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
9: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
8: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
9: Να σας πει για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
10: Τρεις λέξεις.
9: Όσες θέλεις.
10: Τα υπόλοιπα.
9: Εντάξει.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
9: τους έγκριτους.
10: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
9: εδώ έχουμε το χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
10: Όχι,
9: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
10: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
8: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
9: Είναι εκτός Αιγίνης.
8: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
9: Την είδαμε. Εδώ είναι.
8: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος. Και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
9: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια, ακριβώς, για παιδιά. Ναι.

0: Χαρούμενη που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
0: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
0: Ναι,
1: βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις φτάσει στην εφηβεία,

0: ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
1: έτσι.
0: Με τις παρέες, με τα κινητά,
1: έτσι.
0: Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
0: πολύ.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
1: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
1: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες. Είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
1: Σωστά. Ο καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
1: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
1: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
1: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
1: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
1: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
1: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο?
1: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
1: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
1: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
1: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
1: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
1: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
1: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
1: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα, mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
1: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
1: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
1: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει
2: αποτέλεσμα.
1: Ακούτε
2: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ. Να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
1: τα σηματιστές να συντηρήσει,
0: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται προκειμένου να, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστώ. Πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από τους ειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας
3: και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 10ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Αίγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Αίγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Αίγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ισοθερμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγαιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εκτενές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.

0: την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Σφεντουρίου συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση επαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκθεσης 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17 ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μία πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα πηγαίναμε, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑΤΟ 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύμανο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλήσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα.
1: Ακούτε
4: το ποδόσφαιρο
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
4: 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μελμιδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρανικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρας. Στους Μελμιδόνες με τον Ευαγγέλιο Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρανικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαλονικό τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας. Και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις. Και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής. Και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο, κλείνοντας, ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς, σε όλα τα τμήματα, θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημανώ.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο Σαλονικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαλονικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όρο αμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρως πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Αίγινας, με όπλο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες υπολείπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της.
6: Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβες του Κλειστού Εύα Πετροχίλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαλονικού στον αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις, στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρτα αλλά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: η ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένο και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννης στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις μπορώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: εδώ έχουμε το δίδυμο.

0: Δήμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
1: Όχι,
0: όχι δεν θέλεις.
1: Παναγίδε, εκτός του κυρίου Βουλού.
0: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
1: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
0: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
0: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
0: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
3: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
3: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
0: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
3: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
2: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια. Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
3: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
0: έτσι,
3: με τις παρέες, με τα κινητά,
0: έτσι,
3: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
0: Έτσι.
3: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
3: μπράβο, μπράβο.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου Τέγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
5: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
5: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
5: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Mm-hmm. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες. Είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
5: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
5: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
5: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
5: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
5: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
5: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά.
5: Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Οι οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
5: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
5: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
5: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
5: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
5: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
5: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
5: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
5: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
5: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
5: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
5: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
5: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
5: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
5: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
5: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις, να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
5: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
7: τα σχηματιστές να συντηρήσει,
5: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
5: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύσης Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μικροσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
4: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
5: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
8: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες αποψήλωσης των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγία όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτη με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση επαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Φεντουρίου με απόκτηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκτηση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάρυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Διονύση Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Αιγινίτες, δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαλονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην ΚΑΠΑ 16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικό. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα πηγαίναμε, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα. Έγινε η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμιδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμιδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρας. Μυρμιδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, πάντως. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του.

0: κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
1: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
0: Σημάνω.
2: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο αρνητικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
0: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αονικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα

0: οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση τον Πακόμητρο, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες αποψήλωσης των θαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός, ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εκτενές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Φεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλη στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17 ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι ανδρών, ωστόσο, μία. Στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Αίγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Αιγινίτες, δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην ΚΑΠΑ 16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπαιο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
4: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθε οικογενής, χαφ και εξτρέμ. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των στόπερ, των μπακ, των αμυντικών χαφ?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίχτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύ, Μάνο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του Λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Βαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο κόουτς Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και η δρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας, από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο πολύ που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
6: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16 του Θανάση τον Πακόμητρο, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
7: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Αίγινας, με όμορφο πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει αστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Αίγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάνη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάνη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Ανωνικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Σίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: από εγώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Είναι εκτός Αιγίνης, ναι. Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά,
4: έτσι.
6: Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων. Να μας τα πείσει καλύτερα και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία. Προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου, και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα.

0: Όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
0: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
0: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
0: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
0: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
0: Οι οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο?
0: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
0: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
0: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
0: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.

0: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
1: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο, να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
1: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 από, για αν αφορά οικόπεδο. Θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν είναι κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
1: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
1: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα καθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα καθάριστο χώρο μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
1: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική mm. και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Mm. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
1: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
1: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργετικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργετικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν Μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή αν εξάρεται αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
1: Τα σχηματιστές να συντηρήσει.
0: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύσης Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόπη Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις. Δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά η έναρξη της εκστρατείας μας...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 2. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.

0: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAV Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοθερμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδες τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάστρου στο λιμάνι της Έγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάστρους επιβατών στο λιμάνι της Έγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση, με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εκτενές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές. Την αποκατάσταση τμήματος οδού στην περιοχή του Σφεντουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αφορά το πρωτογενές αίτημα για τεχνική μελέτη που συνέταξε τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ευαρχιακών δρόμων λόγω ευνηδίων περιστατικών». Η μελέτη αφορά την επισκευή και την αποκατάσταση τμήματος οδού του Δήμου Αίγινας στην περιοχή Σφεντουρίου με απόκριση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απόκριση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρεζαρίσματος, μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, ασφαλτική προεπάλυψη και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με θερμό ασφαλτόμειγμα. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του Λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20, τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57-86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5-01 και 2-17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να τερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

0: Μία πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμία, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
1: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάρουμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
0: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
2: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
0: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
2: Χρειάζονται, σίγουρα.
0: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
2: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
0: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
2: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
0: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
1: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
0: Εσύ, Μάνο?
2: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
1: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ότι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
0: Σημανώ.
2: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
0: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
1: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
0: Εσύ, Μάνο.
2: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
0: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
1: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
2: Και εγώ στην οικογένειά μου.
0: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Και είναι και ο προπονητής του λόγου.
1: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με το Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
0: Μάνο.
2: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
0: Σωτήρης. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
2: Ναι, φαντάζω. Και τον Σωτήρη.
0: Τον Κρεούζη.
2: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαλονικό τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
0: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
1: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
0: Σημάνω.
2: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ στο Σαλονικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
0: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαλονικό στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μια ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, τον Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι σας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια
4: 2:30.
0: Προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρως πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχο στο τάρμπλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Αίγινας με όπλο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Αίγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τράπεζο του κλειστού Εύα Πετροχίλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαλονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
4: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
5: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενήτη καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγενήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
6: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
7: 10η.
6: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη
7: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
6: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Τερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
8: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
9: Τις λέξεις πρώτα.
8: Όσες θέλεις.
9: Τα υπόλοιπα.
8: Εντάξει.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
8: τους έγκριτους.
9: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
8: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
9: Όχι,
8: δεν θέλεις.
9: Παναγίδε, εκπλήρωσε τον κύριο.
8: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
9: Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
6: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
8: Είναι εκτός Αιγίνης.
6: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
8: Την είδαμε, εδώ είναι.
6: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
8: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως

0: το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
0: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό...

0: Κομμάτι ανήκει στο γέρο φύση και στη φωτεινή κάτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Βέβαια,
0: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
2: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
1: έτσι,
2: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
2: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πείσει καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
6: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
4: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
6: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
6: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
4: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
6: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
4: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
6: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
4: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
6: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
4: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
6: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
4: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
6: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
4: Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
6: Σωστά,
4: ναι, και που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
6: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
4: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
6: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
4: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
6: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
4: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
6: Σωστά.
4: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
6: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
4: Μάλιστα.
6: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
4: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
6: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να έχουμε να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
4: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
6: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
4: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
6: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
4: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν?
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό 3. Μηχανικό, προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, για αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη υπεύθυνη δήλωση.
4: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
6: Τώρα, αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
4: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
6: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
4: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα καθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα καθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
6: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
4: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
6: Σωστά.
4: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
6: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
4: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει το οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε